Ομάλα πήρα ο Καλδεράου. Τα καναφέρω για Ριουμπέιρα. Ομάλα πήρα ο Προβίνσια Νιάσα. Ο Λισίνκα πήρα ο Σίμτα Φέρω για Ριουλισίνκα. Είναι κουπαρεγόρο μου τώρα πάρω ο μάλλον στάτη του Σίγουρτζίου Αμπουλάνου. Σας έχει 58.